Θα τι αμαχολή μου. Πόση ομπόνα ρε τλαπελάω. Καλυπέλο τσέι με τσουέν. Ραπέλα χότσο.